σου άξιζε μια καλύτερη αγκαλιά. Σου άξιζε μια καλύτερη αγκαλιά.

Να μην το πιστεύεις την τύχη που έχεις. Να μην το πιστεύεις, να μην το πιστεύεις.